0: στον Τινάρβανα.
1: Σόμεν Τομάς, δε πόρτο πι.
2: Soy Tony de la Figuera.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta pasada.